0: Radio Stotis. Και δουλειά.
1: Μίντες. Κάρτες τα βεγγύρια. Ο κάρτες δόουζο.